ίσα. Μιλίστα, τι όπικο νοτά. Το άχλο κοτράει λομιτά. Ξέρω που μπωσί, μην οποτά. Σω στην τρέτσα, από πλέιτα. Κόκκινο τα σάνο, ποντα ουέτα. Δεν με τηλεφώνω, ποντα σικαουέτα. Σαν μόρνο τα μέσα.

0: μες κομπά μη κομίζα. Μη λίστα, τι όπικος νοτά.
1: Όπικος.
0: Το άχλο κοτρά η λόμητα. Χαίρο κουμπωσί, μην οποτά. Στην τρέτσα,
1: από
0: πλάιτα.